Και για μάνα που έχει κάνει. Πού έχει τα τσάρι σπακά. Άγκη. Πι πανταρίκ πίπης. Μάνα για τσάς καμάντα με πανταρίκ. Τσάι καμάνα δύο σπακούια η μαντάτσο. Τσάι καμίζε. Μόνο η μάνα αζίου τα κουσκαμάντα μάρι. Τσάι τα πανταρίκου. Για είτε περδόνε νίσπα. Τσάι μάντα δύο στα μανιάσπα. Αζίπι, κουσίπι. Κουία να κουσπακάω θα να κα. Θα μαγμαρικά. Sino que mana chaita horas pa ka mayoras kuna pikanyo kanchika wanyuri kunchinyo kanchishungu yuyaipi nyo kanchishungu kanyo kanchisufriko nyo kanchiyo yaita sufriko nya chasna kuspa tukinya upsinya yuyigya munchi yuyaipsinya musparis pasina shan es que eso por qué pasa porque no hay amor de Dios porque no tenemos el amor de Dios. Aparentamos que tenemos amor de Dios, pero no hay amor de Dios. A veces está de interés de algo.

0: Άντε, άντε, Χεσού Κρίστο μισανόν, είσπαμε πάει και να πεις καντανκούν, ανάτσο, νος μόστρα κόμο εσ ελ αμόρ. Νιο καντσιτάκα, διος παξίμι καλιά τσάτσιν, ημασινάτε κουιάι τα τσαρίχκα κανακά. Νιο καντσιτάκα, διος παξίμι καλιά τσάτσιν, μαϊμάντατε κουιάι, βερδαδέρο κασιαμόρκα. Νιο καντσιτάκα, για τσάτσιν, κουιάι, βερδαδέρο κα, νιο καντσιξούγκο, πενφλουίσπαμε, ρικουτσινακάν Κρίστο νιουκαντσίχπη καούσα κουσκατάκα. Κρίστο νιουκαντσίχπη καούσα κουσκατάκα νιουκαντσίχσουγου μάντα με ζουξινακάν. Νιουκαντσίχσουγου μάντα ζουξιπέμι και κουία ητάκα σουχτεκούνα μάμψ τρανσφρομάσουν, σουχτεκούνα μάμψ ρικουτσίσουν, σουχτεκούνα ψ ρικουνά ζαουάρ με κάρι καούσασου. Σε νιουκαντσί και κουία ητά μάνα τσάρι σπάκα, ασταουάν καρι χουτσατσίσκα, ρημάσκα μαϊπικά, καϊουάρ με καϊρούνα κακασνά με τσασνά με νίσκα πι. Dios pa kuye ni ukan chikpi kausa kukpika tuki chay kahawata pasajina pasajero yamika chay mantaka ni ukan chika hasta wankari Dios pa kuye itaka tuki kunaman riku chispa mi kausa nakanchi hasta wankari Dios pa kuye ita charikpika ni ukan chishungu imashina kashkatapis transformaspa u kamyaspa mi riku chingni kamyaspa mi Cristo paguawa kashka taka ni ukan chikaus y perricuchina kanchi Nyukan chiyuya y mi camiarina kan Nyukan chiyungu culeraduras Gaspapis chiculerakta Lado manchuras pa mi Nyukan chiyupa capaz tranquilidad Nyukan chiyungu picatiana kan Nyukan chiyupa egoísta Kashka kaspapis che egoísta Ta lado manchuras pa Aji chiyungu Kaishu chayshuban kuyana kushpa Kaishu chayshu jakina kushpa Kausanatami Nyukan chikayachana kan Chiniskan
1: Un minuto
2: Inicio de espacio publicitario.
3: Hoy es un día radiante y maravilloso. ¿Dónde vamos a salir a hacer las compras?
4: ¡Sí, mami! En el supermercado y panadería Haneda.
3: Entonces vamos, porque ahí está lo mejor de la ciudad.
5: Supermercado y panadería

τη χάρη για τα μάντα κάντα ξαμόνα σου σούμα ξυσά ζανίσπα και κάντε μακά μα είχεν παρέχα κονίμα που είχα ήκαν το σαμό μα είπε κακολέρα ήμα φινιαρίς και μαμά είπε πορεί κονγκιτσίγμα ήμα ώρα σα κάνουν ερκάν γινιώκα κουιανίμι γουαρμίκο κουιανίμι κοσίτο ισκητού πως πάκα σούγ για γιουιαί καούσα σου μιλείς παγουακίν κονακά ισκη μάντα σούγ για το κουσκανγκίτσι μα είπε κανιά άνιος που να πασαχτήκα Κάνκα κάιμαν, νιούκα κατσάιμαν, με χορκάς να μη καούσα να κάνσι, μη σπα μάιπε πάνταρι, μη σπα πόρι κόγγιτσίκ μου. Και είκαν τούτα με άπα μου νιτσίκαν που να πισε ρεφλεξιοναρί, σπα. Άρι αρι νιούκα καχούβιν, κασπα κακάς να κουνίσπα με κάσαρ αρκάνι. Κούναν κανιά, άνιος πισπασάσκα, πόντια πισπασάσκα, μια γιούια για μας κάνσι, πέρα τσάς να κασπάπεις, γιούια κασπάπεις. Γιος πακούια, είτε τσαριχπίκα, γιος παξίμενη. Χωρίς που να πεις αϊκούμι.